0: Guau, ο πίσεν δεν είναι στάσου, α. Αγριώδη, κομπλέτο καντέλα. Για γιο γάνστα.
1: Μάμι, ο πίδου,